Ένα κόνι, τεράω, ότο τάτο, οι τσούπανα, τε ήτσι τάγατα, καρεάνα ρεω, ε ήτσι τάγατα ία, καρεάνα κόρερο. Τε ήτσι τάγατα, καρεάνα κόρερο, ε ήτσι τάγατα ία, καρεάνα πάσιρεα.